0: πρώτο μάθημα. Χαιρετισμοί και αποχαιρετισμοί. Καλημέρα. Καλό απόγευμα. Καλησπέρα. Καληνύχτα.
1: Πώς είστε?
0: Πολύ καλά, ευχαριστώ. Είναι άρρωστη.
2: This the West Norwood Broadcasting Corporation.
3: Hello, hello. Did you want to speak?
2: Hello. Is this the Snorwood Broadcast? Snorwood Broadcast? Snorwood Broadcast?
3: Not in a very good mood.

0: Né, pede um estopago.
1: Ui, né, opa puxa.
0: Né, né, opa pu. Pétale. E aí, amo, nem mais.
1: Yang diflikat ya.
0: Yenifika, Sinea y Ol.
1: Proto Mat. Χαιρετισμοί, και από χαιρετισμοί. Καλημέρα. Καλημέρα. Χαιρετισμοί. Καλημέρα. Καλό απόγευμα. Καλησπέρα. Καληνύχτα.
0: Πώς είστε?
1: Πολύ καλά. Ευχαριστώ.
0: Πώς είναι η γυναίκα σας?
1: Είναι άρρωστη.
0: Λυπάμαι. Τι συμβαίνει?
1: Έχει πονοκέφαλο.